το παρτιά. Ομλαδίνα ακτία. Λόγιτσνα ρεακτία. Σλάκο σβόια φρακτία. Για οι μόοι παρτιάσι. Νίσμο καο ντρούγε μπάντε. Μη ημάμο βιστοκ ρέιτινγκ. Ους μετόδε προπαγάνδε. Я сам докар, кад се хоче да се може, још корак до централне

Διονά. Στο σπίτι σου να σε αποζώνει, δεν θα Διονά. Στο σπίτι σου να σε αποζώνει, δεν θα Διονά. Στο σπίτι σου να σε αποζώνει, δεν θα Διονά.